0: Ismaili.
1: Καλό ρατήλ καμαχέτη.
0: Καοφέλα.
1: Έτσι αμαντώσα χού.
0: Νέτε αρούρι.
1: Και με.
0: Εάμε.
1: Και με πάθανε κεφαλίδι.
0: Μμμ.
1: Και στούλα.
0: Μμμ.
1: Τα μάτια μου φύτακαν τούτη φέρα.
0: Μου φύτακαν.
1: Τούτη. Φύτακαν φέρα.
0: Άγιεθε η γυαλά.
1: Τώρα σε φοβάσαι τους ειρήμονες. Ακάκι μου να έχω δει τα άλλα μόνα.
0: Μμμ.
1: Μα το καλή νόμπο.
0: Αχα. Πολύ μακάι.
1: Ναι.
0: Όλοι μαχοκάι.
1: Γιατί. Κλίματα σας βρεστέ.
0: Αχα.
1: Όλα είναι. Όταν πάτα.
0: Αου. Κι νέος και σαν ηλεμέντο δεν θα δίνα το ακιβώς σε γιάνο. Ότου σαν τσίτουλα. Ονα σλιά ικισίτε κασε τί τί κουάν.
1: Αου.
0: Χαϊ.
1: Ακούσαμε χάνη από κάποιο λόγο με τσαρλί μου λάκι. Για τα μάνα τα πιζάρια καούφ.

0: Κι άλλο που αγαπώ, Λακ.
1: Κοιτάξτε, σάλα.
0: Αχα.
1: Σάλα.
0: Σάλα. Αρέν. Το κομμάτι που ρο. Καλό για μας, μου αγαπώ. Καλή νουσού, κάσου, λίκανη.

0: Χαϊλίτρη.
1: Έλεγα το έλεγα μαθέτ.
0: Καβοφέλα.
1: Εξαβένα σάχο.
0: Κινήτη.
1: Κινέλα με λίλι.
0: Χότσο μαγαντού.
1: Κραγωνί.
0: Μα γανάσαν παπαλίτσι κάπου ενώ τσι έγραν.
1: Του κόβερα σέτε λόγω του λαχάν. Λίγρα ρε κινήμα σάχο με τέτοι ρικί.
0: Αχα.
1: Τι μουσία. Τι μάχη.
0: Χαϊπο.
1: Τι κοκορίτσι είσαι. Με ένα και όσο με τέτοι ρίκη, ρίκησα λιτράκ πέντ και λιτράκ σούτ. Είναι και ρίκησα τη λάμπα και τα βονμένα λοιπόν τάτι. Είδε τα χάτια την ρίκησα βοροσό και τα κάρτα καοφέλα και τη γερολό καοφέλα. Είδε τη ρίκη τσέφρα συνθή. Σαν μου είναι και βάνα, δεν μου είναι και βάνα. Είναι δίνω κολοσάκα. Και σαν ο τάχο. Περίμενε. Χωβόν σούπα. Τάω ρουβέλη. Την άλλα ζαπ-ζαπ. Και φάες τρί. 24 11 82 77 Ha na momo se la yet

0: Καλά, μου και όλο το μασέτ.
1: Καλό φέλα.
0: Καλά, το όλο το μασέτ.
1: Καλό φέλα.
0: Κατσαβάνα, το έχω.
1: Κινήτη.
0: Εντάτε.
1: Εμ.
0: Σήμερα αν τέτοι μαζί και ακούω.
1: Χότσο μου κατ' ουαβάκ.
0: Έτσι λένε λίγα.
1: Μου γνώσα να πω πάλι στην καμπανά του Ιωάνν.
0: Α, κανείς και λιμούμα. Σκουπάω ρε κύσο.
1: Αχα.
0: Εν τέτοι μου ζήτησα καλά και είχα και φέρει τότε, θα λες άλλο. Και είχα και σαν Βασιλίνη έντσοντα λόγω λάλα χάλα. Ας είναι η δαγόλουβα και θα λες άλλο, έτσι το λέει λίγα. Και αφού τσούγε τα τρελεύω το σαλοχόπο, τα παπατάνε δικαδέλα, ήκουσαν κάτι έτσι, και τα τρελεύω. Αφού τσούγε κάνετε και κοκόντο να λέει ματάτα, από ούκο ο μελέκο. Κάνετε, τα σημεία είναι παγούλο και τα λέει, δεν είναι τον καλό καλά το κοφέι, είναι καλό και θα λέω τα λέω, τα λέω, λέω, λέω, λέω, λέω, λέω, λέω, Είστε καλέ τα λένε τα αφή. Αχόλου και Μαρία χρυσή από λέ τα αφή. Χρυσάμε από λέ τα αφή. Κάνε τη βαστίνη και αχόλου βαγεστάλε τα αφή. Και ρε και σαλή διδιέτα και διατατένη και αχόλου. Και δούλα τα ου. Αχίσανε δούλα μου άλλο σούκου. Την όταν να τάκα και 5, 8, 18, 29, 7. Καπά 6-3-0-3-6-0-0-2. Κύριε Νοτρός, θα κάνω πέραν τέτοιο στο μαζί και άλλη μπού. Να τρέμαζα, είχα πέραν τέτοιο στο μαζί μου, αγώ.
1: Με.
0: Και εγώ γι' αυτό έχω τέτοιο στο μαζί μου, και το κοιμωτάζει το κάνει να κοτσέναν. Έχει όχι κοτσέ και φως αλβίτσο.
1: Εάμε.
0: Θα τρέμαζα και σοκολά και άλλη μπού.
1: Και άλλη μπού, αμγατιώ, άκ.
0: Thank you.
1: Thank you.

0: πάει, λέγεται.
1: Καλά, ρε, να πάει.
0: Καλό, φέλα.
1: Για να βγάλω εγώ με το μεγαλύτερο.
0: Και νύχτη.
1: Χάρη το μεγαλύτερο, δεν τα τι κάνει.
0: Και νύχτη.
1: Δεν τα τούμε για μέρα.
0: Και νύχτη.
1: Α, χάρη με για μήνυ.
0: Α, εκόνε, δεν είχε ποτέ ζημούνα καμάντου.
1: Ω, μόγουν.
0: Ε.
1: Τα δύο κατά λίγη, τα δύο

0: Bailey.
1: Καλά να το λέγαμε χαίρι.
0: Καουφέλα.
1: Σε γάβαλα γάβου μου Νταντή.
0: Μουχλουάκα.
1: Νταντή μου έχω τον έγινο καλά δρόμο. Άλλο ζήτημα πάνε κι άλλοι. Πού.
0: Να, τι βού.
1: Για άλλο. Πάνε πάνε τα μάγια είναι καμόνο μου αφηγήρισε. Έτσι άλλο απέτσι άλλο το μου μου γράφω.
0: Είχα κάποιο που λέτε να γιώλα καμόνο τους αγαπά του πάει χαντλάν.
1: Εσύ μου αφηγήρισε. Να, δεν γιώλε να μπαίνε. Καλά τα βαγιά, είπα, έμεινε, είπα, τώρα, έγινε, ακόμα, έμεινε. Άρα, δεν την κύρια, μα γυρίζα, ωραία. Για όλη, γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα
0: γυρίζα,
1: μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα, μα γυρίζα,
0: Hai kona yenu ke ileboha.
1: O boni ya si ke bo tira du hawa dawa ba se o bo kuri nja go be tira bi.
0: Go be tira du hawa ta.
1: Nja ga hawa ba ba ba nja yeri.
0: E ho jwalo.
1: O tlo hawa nja wa bi.
0: Oh, wa e bua ka bo.
1: Eh, hawa nja, wa nja go je mi ta yi. Aha. Ke mo jwa dawa.
0: Hebi.
1: Aha. Ngakho le ndibona ukuba khona amahlanu yembayo babo na wala ke.
0: Ehe.
1: Abantu leza lapha kimi ndibona lapha kimi ndiyombi leza ke sahini na wenzindi.
0: Oh la thalatha umisa hanthe.
1: Eh ake mo gibe go bya ka nime ni mala bya ke ha u ni ndo u tsaba ba ding ndo le ga hari.
0: Oh.
1: U tsaba ba le ding ta u ni ga ba.
0: Umphana ko.
1: Eh u ga ba le ding.
0: Aha.
1: Ujiri ya ya ya dama
0: kele wa mngaka ore ke a kitere ke ya pere sentja a je ke tle ya pere ya la ka mwana ke ga simise hantle
2: wa bona pa se bona

0: Μιχαήλη.
1: Κάλεγα τώρα θα μαχαίρετε.
0: Καοφέλα.
1: Δεν ξέρω να τα έχω, μα όμως είναι εκεί και εκεί ατάμα. Δεν μπορεί να βάσω μαου, σύγελοι μου κάσω.
0: Α, κάνε τα βάντσια, κύλο μου. Κάνε τα βάντσια, κύλο μου.
1: Αγίνεται και τσάκι και ένα γυαλιά και σαν ουκουανά.
0: Οχο.
1: Αω, αλλά να πω στον είπα εγώ είναι τα βαΐ. Ο αχάου καγούντα μου κιού. Μου κιού θα το πω να ολύν κουβονιά.
0: Ναι, τα ρού.
1: Όχι, μα πω να λιμπάρι, λιμπάρι, άλλο καέ.
0: Ε, θα σε πω να λιμπάρι, λιμπάρι.
1: Ε, μα τσούμα. Χάτσι.
0: Μπάτσι είναι.
1: Α, μπάτσι είναι, μα τσούμα είναι.
0: Ναι, τα ρού.
1: Ε, μου του λένε να γαμπάτσουμα να κοιμά.
0: Κοιμά.
1: Κοιμά να γαμπάτσουμα.
0: Αχα.
1: Άι, ούναν τάσο μαμούνι χαμή. Όλο κύριε λέει, λέει τι είναι μου, λέει ο αζάω φουζέρα μου, αλλά λέει τι είναι.
0: Κι άλλο λέει που άμα χατού.
1: Μονιάρου, ένα ουγό που μόνα μου πάντα, όχι κέρι καμπατσάια.
0: Κλασική έτσι,
1: μα. Όχι κέρι καμπατσάια. Όχι κέρι καμπατσάια.
0: Κλασική η κουπέτσε καλό.
1: Ει.
0: Ει, αμή.
1: Α, όλο κύριε και του πέρα θα πάει να μόνο.
0: Κι άλλο λέει που άμα χατού.
1: Αχ, λέει μου, ε.
0: Τανκού.

και για Steam! Λιώσαν! Αφού και τρία, μια πρώτη μορφή, κύριε Καγκούτη, με τα καπίλια, φίλε, κύριε Καγκούτη, φέρα τα τρία, και μπουλε φίλε. What's the weekend, DJ Malvado, DJ Satellite, DJ Kali, Melvizan, Ditini. Vigo da Sport, Sihole, Rafael Sandali. Até uma pina tecla de papo, até a chance de fazer aqui, mas eu falo, Piro, full noise. Egyptian fa. Ai sore jolo sana sore jolo sana gabara khutbe ta salam trophy ki batam ka pina kina ke ki man